0: Κάθομαι
1: στο γύρο
0: μου
1: και λέω: Τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω, τα λέω,
0: τα
1: λέω, τα λέω, τα λέω, Ηλιανό, βρίσκει ο
0: Ρονιό,
1: αν δεν είχε το Ισάκ, αφού δεν είχε το Ισάκ, αφού δεν είχε το Ισάκ, Kutui to sakpona siro kasa ninyo onge magan magan moshek agoro nyo nakenda o magan register korang so koning status 74 ash number 4 ipati ling number 4 notoko shopping jaba 50,000 ki gajin pe gangwan tatye chi ake tokol nyo ke lechi bonus bonus bonus yani ya mesi tinoru 50,000 ke koning bonus ne gine gine ibai shi silin tip tamago silin sa samra bini kemelen matin status 74 ash labata koi duget number angwana rakara ka tonde kazi

0: Τι κάνει να παστεύει. Τι κάνει να παστεύει. Τι κάνει να παστεύει.
1: Ο